0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1 στα FM. Είμαι ο Τζιμής Μανολάκος με την εκπομπή The Sound Off και τρεις τελίτσες.

ότι θα παίξουμε κομμάτια που παίχτηκαν στο μπαρ που βάζω μουσική. Και θα ήθελα την σημερινή εκπομπή να την αφιερώσω σε όλους τους φίλους και φίλες, κυρίως τους ξένους που ήρθαν και κάναμε alternative, 2-3 έτσι alternative βραδιές. Με αρκετές τεκίλες στον αέρα. Έχω γεράσει 5 χρόνια από αυτό το καλοκαίρι. Εμφανισιακά. Σας είχα πει επίσης ότι θα σας πω αυτή την εβδομάδα, τελικά θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε επικοινωνία και η επικοινωνία θα γίνει τελείως αναλογική. Η επικοινωνία με την εκπομπή θα γίνει αναλογική μέσω γραμμάτων. Από ό,τι ρώτησα στα ΕΛΤΑ, νομίζω το κάθε γράμμα κάνει 1 και 20 από ό,τι μου είπαν, αλλά μπορεί και με Box Now. Οπότε θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα σας πω πληροφορίες, θα δούμε ταχυδρομική θηρίδα, θα δούμε. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να πάρω και αρκετά γράμματα. Όποιος θέλει φίλος να επικοινωνήσει, θα υπάρχουν βέβαια και κάποια δωράκια για αυτούς που θα στείλουν γράμματα. Α, ωραία. Να βάλω ένα κομμάτι όμως, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο. Ωραία.

Πού είχα μείνει, από τα ΕΛΤΑ ήταν, με πήρε ένας διευθυντής, μου είπε ότι τελικά είναι 1 και 20 το γράμμα. Ο σκοπός της εκπομπής είναι ο εξής. Έχουμε πει φέτος, καλά 2 χρόνια το λέμε, παραμένουμε όσο το δυνατόν πιο αναλογικοί γίνεται. Θα με θυμηθείτε ότι αυτό θα γίνει μόδα, ενώ κανονικά έχει ουσία, έτσι. Λοιπόν, ο σκοπός της εκπομπής είναι σε 1 χρόνο, σε 2, να είμαστε καλά πρώτα Θεός βέβαια, μόλις μαζέψουμε 20 γράμματα, στα γράμματα θα γράφετε ό,τι θέλετε, απλά θα ζητάτε και ένα κομμάτι, μια επιλογή. Ένα προσωπικό κομμάτι που σας αρέσει πάρα πολύ, που σας έχει σημαδέψει ή τέλος πάντων που θέλετε να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Το κομμάτι αυτό, τα 20 κομμάτια που όταν θα μαζευτούν 20 κομμάτια, θα κάνουμε μια εκπομπή ακροατών, μόνο για σας. Αλλά αυτό θα γίνεται με γράμματα, όχι τώρα με mail και αυτό και τα λοιπά, γιατί τα social media τα δικά μου είναι πάρα πολύ φτωχά. Οπότε, γράμματα, θα σας δώσω διεύθυνση και περισσότερες λεπτομέρειες την επόμενη εκπομπή, ώστε να επικοινωνούμε και να φτιάξετε μια εκπομπή δική σας. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε και μια δεύτερη επιλογή, κάντε τη. Αν την παίξω, θα την παίξω. Θα δούμε. Πάντως, τα 20 πρώτα γράμματα με τις 20 δικές σας επιλογές, ανεξάρτητα από μουσικό είδος, καλά, μην βάλει κανένας, ξέρω εγώ, Αργυρό και Λιόλιου, γιατί καταλάβατε εσύ.

0: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Έχουμε μπει στο δεύτερο μισάρο της εκπομπής The Sound Off και τρεις τελίτσες από τον Athens Free Radio του 98,1. Είμαι ο Τζίμις Μανολάκος. Κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι και τις 4 είμαστε παρέα. Το προηγούμενο κομμάτι, ένα από τα αγαπημένα μου, το Horse and Tie, Bad for Lasses. Λοιπόν, θα ήθελα, αν και έχω πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να μην το έχω κάνει και ποτέ, πλάκα-πλάκα, να το αφιερώσω βέβαια στη σύντροφό μου και στην κόρη μου, οι οποίες όλο το καλοκαίρι παίρνανε καρότα και πηγαίνανε και ταΐζανε ένα μαύρο άλογο, τεράστιο, τρομερό άλογο, φοβερό άλογο, εδώ κοντά σε ένα κτήμα. Και τους έλεγα, κόρτσια, στο γυρισμό, ξέρω εγώ, καλοκαίρι είναι, πάρτε μου κανένα παγωτάκι, ξέρω εγώ, να φάμε, να δροσιστούμε, και μου λέγανε να βγεις να πάρεις μόνος σου.

Πάντα μου ήταν παντελώς αδιάφορο το τι γνώμη έχουν οι άλλοι για τις μουσικές που αρέσουν σε μένα. Και έτσι πρέπει να κάνετε. Είναι πολύ βασικό αυτό, έτσι, πάρα πολύ βασικό. Γιατί γίνεται μια κριτική, τέλος πάντων, για τις παλιότερες δεκαετίες και το τι συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα που, εντάξει, τέλος πάντων, παρόλο που έχω πει ότι η εκπομπή είναι μια εκπομπή καταγγελίες, τώρα δεύτερη εκπομπή, να μην ξεκινήσω. Και στα πράγματα που μου αρέσουν είναι και αυτό που το έχετε ακούσει.

0: Είμαι σίγουρος. Καλά, σήμερα μιλάω πολύ, έτσι. Εντάξει. Σε άλλες εκπομπές είχα βγάλει το σκασμό. Σήμερα θα μιλάω. Λοιπόν, το πώς πέρασα το καλοκαίρι, είμαι σίγουρος ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Σίγουρα σας ενδιαφέρει τώρα, αλλά επειδή δεν είμαι και κρυψίνος και σας εμπιστεύομαι, τα λέμε όλα μεταξύ μας. Το επόμενο κομμάτι, των Brand Van, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Και είναι το γνωστό βέβαια, Drinking in LA. L.A. Δηλαδή, Drinking in Lucha.Artemida. Hi, my name is Stereo Mike. Ταχυδρομικός κώδικας 190-16.
1: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all

τόσα μουσια κυκλοφορούν που έχει γίνει μόδα εδώ και ξέρω εγώ καμιά δεκαετία και οι τύποι είναι τόσο άμουσοι, έτσι. Δηλαδή πραγματικά το επόμενο κομμάτι πρέπει να είναι από τα μεγαλύτερα hit όλων των εποχών, αλλά τι να πει κανείς.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Έχουμε μπει στο δεύτερο ουσιαστικά μέρος εκπομπής The Sound Off και τρεις τελίτσες πάντα. Είστε συντονισμένοι στο Athens Free Radio κάθε Σάββατο. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 4 και με τις μεταβολές αυτές, στην ξαφνική μεταβολή του καιρού, είπαμε λίγο να παίξουμε έτσι πιο κιθαριστικά πράγματα από τα αγαπημένα 90's και όχι μόνο. Είναι πολλοί αυτοί που καταφέρονται εναντίον των 90's χωρίς να το έχουν ψάξει ιδιαίτερα, και είναι και πολύ δύσκολο να το ψάξεις. Υπήρχε οργασμός μουσικής παραγωγής. Sharing space, και όταν έχουμε έτσι αρκετό χώρο για να αναπνεύσουμε σε εισαγωγικά και κάποιος δεν έχει, μπορούμε να μοιραστούμε το χώρο, έτσι. Να ακούσουμε τώρα το δεύτερο, από το δεύτερο άλμπουμ των The Gossip, πριν τους αναλάβει ο Rick Rubin, τον οποίο τον εκτιμώ αφάνταστα, αλλά τους γυάλισε πολύ για εμπορική επιτυχία, έτσι. Εδώ είναι τελείως γυμνή, πάλι σε εισαγωγικά.

προετοιμαστείτε μέσα στην εβδομάδα για αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Η εκπομπή θα αρχίσει να δέχεται γράμματα, οπότε θα πρέπει να βρείτε στυλό. Δεν ξέρω αν... εντάξει, εκτός αν έχετε παιδιά βέβαια, όσοι έχετε παιδιά θα έχετε κανένα στυλό. Έχω να αγοράσω στυλό τα τέλη των 80's, εκεί, 90, αρχές 90's, ευτυχώς που... δανείζομαι κανένα από την κόρη μου αν θέλω να γράψω κάτι. Οπότε βρείτε κανένα στυλό, μπορείτε να πάτε να το αγοράσετε από κάποιο περίπτερο αν έχουν ακόμα, δεν ξέρω. Χαρτάκι, χαρτί πρέπει να έχετε τώρα, και αυτό είναι λίγο δύσκολο για να γράψετε. Και ετοιμαστείτε να στείλετε γράμμα στην εκπομπή. Την επόμενη εβδομάδα θα σας πω διεύθυνση. Θα ελπίζω να είμαι έτοιμος. Η εκπομπή σε κάποια σημεία κολλησιεργεί, θα έλεγα, αλλά ελπίζω να είμαι πιο συνεπής αυτή τη χρονιά.

0: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

μετά από τα κεθαριστικά που συνήθως παίζω στο μαγαζί, όταν οι συνθήκες βέβαια το ευνοούν, και επειδή στο τέλος μένουμε έτσι λίγο πιο τοποθετημένοι σκοτεινά, θα έλεγα έτσι, θαμώνες, μένουν στο μαγαζί, κλείνουμε τη βραδιά με έτσι λίγο περισσότερα σύνθια. Και τι θυμήθηκα,

New Cage. Το καινούριο είναι όλο αυτό το πραγματικά hype που υπάρχει με την αυτοβελτίωση. Καινούργια κλουβιά, γιατί πρέπει να είμαστε κάπως. Και όλα αυτά ξεκινάνε βέβαια από το σχολείο, έτσι. Μαθαίνουμε να παπαγαλίζουμε, να ακολουθούμε κάποιους κανόνες που, okay, κάποιοι είναι σωστοί, κάποιοι μπορεί και να μην είναι. Τέλος πάντων, αυτός ο περιορισμός της ελευθερίας και κυρίως στα μικρότερα παιδιά έχει το σκοπό του. Αλλά μην το χοντρίνω τώρα. Είπαμε, είμαστε μια μουσική εκπομπή καταγγελίας, αλλά κυρίως για τα μουσικά πράγματα. Υπάρχει πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό για... Υπάρχει πολύς λόγος τον τελευταίο

έχω φτιάξει και εγώ κομμάτι που δεν ξέρω νότες. Αυτό ήταν έτσι μια η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλλά επειδή πηγαίνουμε και προς το τέλος εκπομπής, κάποια στιγμή θα κάνω μια αφηγηματική εκπομπή.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα tip, παρόλο που συνήθως δεν το κάνω, αλλά το πρώτο στάδιο αυτοβελτίωσης, δεν είμαι και ο κατάλληλος για συμβουλές, αλλά okay, δεν χρειάζεται κανέναν life coach ή οτιδήποτε. Πάμε κοντά στη θάλασσα και παίρνουμε μια βαθιά ανάσα που θα περιέχει ελάχιστο ιόδιο και πολύ πολύ αλατισμένο αέρα. Μέχρι το επόμενο Σάββατο στις 2 να είστε πάντα καλά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: This is Free FM. Free FM.
5: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: This is Free FM. Free FM.
4: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: This is Free FM. Free FM.
5: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
3: Free Radio. Με τα καλύτερα των 80s και των 90s. Oh, yeah. Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Are you ready? I'm saying... Are you

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Get ready for non-stop beats and vibes with Dr. J.

0: balls on fire. DJ Jimmy.
1: Non-stop 80s hits on Free FM. Your frequency.
2: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Free FM.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: DJ Jimmy.
1: You're locked into Jimmy's music show.
2: Stat Dex or Dr. J.

musical journey with your favorite DJ, DJ Jimmy.

0: This is that feel good music. Thanks for jamming with Dr. J. J.
1: This is Free FM. Free FM.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ. 70's.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Εδώ είμαστε ακριβώς 6 μετά τις 12, τις 12 από τις 11, καλησπέρα σας. Βράδυ Σαββάτου και όπως κάθε βράδυ Σαββάτου και εσείς κάπου και όλα τα γνωστά. Έχουμε αρκιονίδες νύχτες στον Athens Free Radio 98,1 από την Αθήνα. Ιντερνετικά μας ακούτε μέσω του free981.fm. Μπορείτε να μας ακούσετε φυσικά από τη νέα μας εφαρμογή.

Ανθρώποι υπάρχουν πολύ, διάθεση να έχετε, εμείς έχουμε. Και ξέρω ότι έχετε και εσείς, ειδικά το Σαββάτο το βράδυ, γιατί ακολουθεί η ερήμερα του Έλληνα Κυριακή. Ξέρω πολλούς που την Κυριακή κλείνουν κινητά, δεν σηκώνουν τηλέφωνο για κανέναν. Πώς το λέει ο Χατζηγιάννης, δεν είμαι εδώ για κανέναν. Βέβαια κάτι άλλο λέγε μετά, δεν είχε σχέση με την ησυχία που ήθελε να έχει. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Are you ready for love?

Λοιπόν, θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα μας free981.fm. Κατ' δεξιά θα βρείτε πεδίο και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε να μου στέλνετε και στο Facebook φυσικά. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, έτσι Κοντόπουλος όπως το ακούτε. Με φωτογραφία του Simple Man για να μην μπερδεύεστε. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιος να μου μοιάζει Κοντόπουλος, μπορεί κάποιος να μου μοιάζει.

Πρώτος καλησπέρες, έτσι έκανα λάθος πάλι. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου, στο Δημήτρη από Χαλάνδρη. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας. Λέω παρούσα και απόψε. Και εννοείται ότι δεν χάνει καμία εκπομπή.

Καλησπέρα στη Δεσποινίδα, Έφη. Το περασμένο Σάββατο μας την έσκασε γιατί είχε συναυλία υπέρτατη. Τώρα όμως είναι κοντά μας.

Καλησπέρα στο Γιάννο μας, αυτό το φοβερό αγόρι, το τρελό αγόρι από τον νέο κόσμο. Πρέπει να γράψουμε έτσι ένα κεφάλαιο με τις περιπέτειές του. Ξέρετε, ο Γιάννος έχει ένα κοινό με το Δόγκανο. Δεν ξέρω πώς βλέπατε από εσάς τη σειρά Εκείνες και εγώ. Γιάννη Μπέζο, ο Γιάννης Μπέζος λοιπόν σε εκείνη τη σειρά ήταν παντρεμένος, έτσι, αλλά ήταν παιδί μου ο τύπος που έψαχνε συνεχώς για γυναίκα. Έτσι είναι και ο Γιάννης, ψάχνει συνεχώς για γυναίκα, αλλά η κατάληξη είναι η ίδια με αυτή που ήταν για τον Μπέζο τότε. Δηλαδή, μηδέν στο πηλίγον. Καλημέρα, μερικές φορές είναι η δύναμη της συνήθειας. Έφη, καλησπέρα μέχρι τις 12, 12 και 1 κανονικά, 12 ακριβώς, λέμε κανονικά την καλημέρα μας. Ήταν η Bad Company, ακούσαμε Ready for Love.

Αυτή η εκπομπή είναι Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, μου το έκλεισε στο σπίτι μου. Έχουμε τέσσερις Δημήτριδες, έτσι. Τέσσερις Δημήτριδες. Αλλά εντάξει, αυτοί είναι καλά παιδιά, δεν μας κλείνουν το σπίτι. Καλησπέρα λοιπόν στο φίλο μας, τον Δημήτρη από Βούλα. Είδατε, από τα βόρεια πήγαμε στα νότια, από το Χαλάνδρι πήγαμε στη Βούλα. Έχουμε Δημήτρη από Πειραιά, το φίλο μας στο Φωτιά. Πάει και στην Ίδρα αυτός, οπότε έχουμε Δημήτρη από Ίδρα, αυτός είναι παντού. Έχουμε και Δημήτρη και τον Αγιάννο από Νέο Κόσμο. Δήμητρα δεν έχουμε ρε παιδιά, Δήμητρα.

Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Μπιλ Αντριάνο. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, Άλεξ. Υπέροχε ηλεκτρονικέ νύχτε και αιτησμού στην παρέα που ακούει. Καλώ το Μπιλ Αντριάνο. Μεταλλικές ρίζες, έτσι, σε ένα τεστ βρέθηκε αυτό που έκανε, σε ένα τεστ DNA. Πρέπει λέει ο προπάπους του, ο παππούς του προπάπου του, να ήταν λέει Ιταλός.

Λοιπόν, 11 η ώρα, ο Τζορτζ Γεωργίου είναι αυτός και άλλοι καινούριες νύχτες είναι εδώ. Καλή κομπή, Αλέξανδρα, γιατί είμαστε στην παρέα. Καλώς το Τζορτζ. Έτσι, 11 το ραντεβού, ξέρεις που είναι, Τζορτζ.

Επόμενο μήνυμα από το φίλο μας, τον Δημήτρη, τον παλιότερο Δημήτρη της παρέας μας. Καλησπέρα, λέει, από Φωτιά και Πειραιά. Φίλε μου, Αλεξάνδρε, καλώς ο Δημήτρη μας. Αρκούν μερικά δεύτερα για να πάρει φωτιά.

ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια παίζει τώρα. Έλερ Μπράουν και Εμαλίν. Ακριβώς 18 μετά τις 11, εδώ στο Athens Free Radio 98,1, βράδυ Σαββάτου, Αλκιονίδες νύχτες. Με ωραίο σκηνικό καιρού, έτσι φινοπορεινό. Βέβαια στην Κρήτη κάθε άλλο παρά φινοπορεινό είναι, έτσι με αυτά που γίνονται εκεί.

Αυτό το τραγούδι ήταν από τα πρώτα ξένα που άκουσα. Το είχα σε μια κασέτα. Τζιρίκος θα κυκλοφορούσε παντού για να μου βρει κάποιος πώς λέγεται. Μέχρι που πέτυχα κάποιον που ξέρει τον τίτλο και τον τραγουδιστή. Ξέρετε, είμαι της γενιάς που γράφαμε κασέτες από το ραδιόφωνο και δεν ξέραμε ποιο τραγούδι είναι αυτό που γράψαμε. Και ψάχναμε έτσι τους μεγαλύτερους, πιο γνώστες εκείνη την εποχή για να μας πούν μερικούς τίτλους.

πρέπει να κάνω και μια επαιτειακή εκπομπή. Μόλις συμπληρώσω 30 χρόνια στον αέρα. Έτσι, 30 χρόνια αέρα είναι μεγάλο νούμερο, μεγάλος αριθμός. Πρέπει να κάνω μια επαιτειακή εκπομπή.

πάω όμως πίσω έτσι στα αρχεία μου για να δω πότε ήταν η πρώτη εκπομπή ακριβώς. Το 97 ήταν, έτσι, Δεκέμβριο του 97.

Λοιπόν, βλέπω εδώ και τη Σοφία, για να δω, Νάτια από Γερμανία. Καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα και στον Αλέξανδρο. Σας καλησπέρα σε όλους, η Σοφία.

Τζορτζ Γεωργίου λέει, δεν ξέρω το σημερινό θέμα, αλλά η απάντησή μου είναι ίσως, έτσι, έτσι, και γελάει. Όχι, θα απαντήσεις θετικά, Γιώργο, με σιγουριά, δεν υπάρχει ίσως. Στον αέρα, έτσι, με τη σεντόρια φωνή σου, και θα πεις, Αλέξανδρε, πιστεύω ξεκάθαρα ότι αυτό. Ναι, ναι, δεν θέλει προσάναμο ο Δημήτρης, η αλήθεια είναι αστεί, δεν θέλει, δεν θέλει, δεν χρειάζεται βενζίνη. Είναι ένα σύγχρονος Ρομπέν των Δασών ο Δημήτρης.

Λοιπόν, μπορείτε να μου στέλνετε στο Facebook τα μηνύματά σας, Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, K-O-N-T στο Κοντόπουλος. Έχω καταφέρει το Simple Man. Σε 5 λεπτά από τώρα θα ανοίξει η γραμμή μας για να συζητήσουμε τα θεματάκια που θα βάλουμε σε πολύ λίγο.

Μας είπες πως είναι ο καιρός στη Γερμανία, Σοφία. Παραμένει έτσι καλός? Εδώ φθινοπόρια σε λίγο, αλλά είναι σχετικά καλά. Στην Κρήτη μας τα χάλασε λίγο. Μας τα χάλασε πολύ γιατί είχα μακριά φαινόμενα και ο κόσμος δυσκολεύεται πολύ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Athens Free Radio. Στους 98,1.

Πήραμε και την ενημέρωση για τη Γερμανία. Μας ενημερώνει λοιπόν η Σοφία ότι ο καιρός είναι καλός, ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία μια χαρά, 25 βαθμοί, μια χαρά. Λοιπόν, τι θέλουμε σήμερα να μας πείτε εν αερίου.

σήμερα συζητάμε για το φόβο της απόρριψης. Λοιπόν, θέλουμε πολύ απλά να μας πείτε αν έχει παίξει ρόλο στη ζωή σας ο φόβος της απόρριψης. Αν έχετε χάσει ευκαιρίες. Αυτό το φόβο υπάρχει σε εσάς, υπήρχε, υπάρχει, έτσι, αυτός ο φόβος της απόρριψης είναι κάτι που μαστίζει πάρα πολύ κόσμο. Θέλει στη ζωή του πράγματα, θέλει να κάνει πράγματα, απλά φοβάται πάρα πολύ μην απορριφθεί, είτε αυτό είναι μια δουλειά, είτε πολύ περισσότερο, έτσι, γιατί εκεί φοβούνται περισσότεροι, πρόσωπο. Κάποιοι σου είναι πολύ πιο εύκολο να χωνέψουν μια απόρριψη στη δουλειά, μια πόρτα δηλαδή, τη χτυπάνε και σε απορριφθούν. Αλλά μια πόρτα τώρα σε προσωπικό επίπεδο δεν τη χτυπάνε κάποια εύκολα. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στη ζωή σας ο φόβος της απόρριψης, αν έχετε χάσει κάποιες ευκαιρίες. Φοβάστε την απόρριψη. Καλείτε στο 690-90-70-401 από Viber σε Viber. 690-90-70-401.

είμαστε, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, όλοι πιτσιρικάδες, στην πρώτη μας σχέση, έτσι. Δεν αρπάζαμε την κοπέλα να τη φιλήσουμε, να θυμάστε, έτσι. Τι περιμέναμε την λεκτική έγκριση για να πλησιάσουμε την κοπέλα στο στόμα.

το κομμάτι πες για τη Σοφία. Σημερινό θέμα λοιπόν, ο φόβος της απόρριψης. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στη ζωή σας αυτός ο φόβος, αν έχετε χάσει κάποιες ευκαιρίες, αν ακόμα χάνετε. Ξέρω ακόμα κάτι έφηβους κοντά μισόν αιώνα. Ακόμα φοβούνται, φοβούνται γιατί νιώθουν ότι θα τους πλακώ στο ταβάνι αν η κοπέλα απορρίψει έτσι την πρόσκλησή τους. Γενικά, αν θέλετε την απορρίψη, μπορείτε να μας πείτε και για τη δουλειά σας. Αν φοβάστε έτσι να απορριφθείτε από κάπου. (Συσχελίδι) 690 90 70 401. Καλείτε από Viber σε Viber, περιμένουμε τον πρώτο.

λοιπόν που λέτε ένα φίλο, έτσι, να είχα ένα φίλο που έδινε χαρτάκια στον δρόμο, έτσι, έδινε χαρτάκια στον δρόμο κανονικά. Μάλιστα είχε πετύχει αρκετές φορές την ίδια κοπέλα δεύτερη φορά και μάλιστα είχε την ατάκια έτοιμη. Του λέει εκείνη, πάλι εσύ? Ναι, λέει, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω αλλάξει γούστα. Πολύ ετοιμόλογος. Λοιπόν, έδινε χαρτάκια. Κανονικά, έδινε το χαρτάκι και έφευγε. Δεν περίμενε έτσι να τη κοιτάξει κατάματα.

Λοιπόν, εδώ πέρα δεν υπάρχει θέμα απόρριψης, μη φοβάστε. Περιμένουμε τον πρώτο. 690 90 70 401. Δεν απορρίπτουμε κανένα τηλεφώνημα. Το μόνο που θέλουμε είναι ονομαστική ενημερότητα. Το όνομά σας. Και αυτό μας αρκεί. Άντε πάμε. 690 90 70 401. Καλείται από Viber σε Viber. Πάμε.

Λοιπόν, θέλετε να ανοίγει το θέμα, να ξέρετε το θέμα στις 11.30. Everything you touch surely dies. Αλλά μην πάει τώρα για να βγει ο πρώτος. Περιμένουμε τώρα τον πρώτο. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Πάμε για το πρώτο. 690 90 70 401. Καλείτε από Viber σε Viber.

0: Καλημέρα, στην πρώτη γραμμή για απόψε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Τι κάνεις?
1: Τι γίνεσαι? Καλά, καλά. Χαιρετισμούς και στην παρέα που ακούει, σε όλους τους ακροατές. Mm-hmm. Καλά, μωρέ, καλά. Εδώ είναι.
0: Πώς θα περνάς?
1: Εμπνέει σήμερα η μέρα να κάτσει σπίτι.
0: Εμπνέει.
1: Είναι... Έτσι, πως είναι βροχερή.
0: Έτσι. Βρέχει.
1: Ναι.
0: Τώρα βρέχει.
1: Κοινοπορεινή. Ναι, βρέχει.
0: Αλήθεια. Μπράβο, τέλεια.
1: Αυτή τη στιγμή πριν άκουγα. Ναι, πριν είχε πιάσει δυνατά. Τώρα πρέπει να ψυχαλίζει λογικά.
0: Πού, σε ποιο σημείο μένεις ακριβώς, να πούμε στον κόσμο?
1: Ναι.
0: Σε ποιο σημείο μένεις ακριβώς, σε ποιο μέρος?
1: Ορίστε.
0: Μένεις. Σε ποιο μέρος μένεις, να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει?
1: Γαλάτσι, όρια με.
0: Όρια με.
1: Γαλάτσι, όρια με ψυχικό.
0: Πώς θα εννοείς τα όρια με ψυχικό, πώς θα εννοείς τα όρια? Τα όρια, δηλαδή, πώς τα ορίζεις?
1: Εννοώ ότι βγαίνω περπατώντας σε 15 λεπτά είμαι ψυχικό.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Και εγώ,
1: δεν είναι όριο.
0: Σε 15 λεπτά πάω στο Σύνταγμα. Μένω Σύνταγμα, όρια Σύνταγμα. Τι λες, μας τελάς, όρια με ψυχικό. Δηλαδή, μισό λεπτάκι.
1: Συνορεύει. Πώς το λένε, συνορεύει ο Δήμος Ψήκου.
0: Αυτός που μένει πλατεία.
1: Με τα Καραγιανέικα που μένω εγώ, έτσι.
0: Με τα Καραγιανέικα, ωραία. Αυτός που μένει στην πλατεία Βάθη, σε 15 λεπτά μένει και ψέλη.
1: Εξαρτάται το σημείο. Τα Καραγιανέικα είναι πάνω. Είναι στο Ζέπελιν κοντά.
0: Ωραία. Και έχω ένα φίλο που μένει στην πλατεία Βάθη, που έμενε στην πλατεία Βάθη, άρα αυτός έμενε όρια με Κυψέλη. Σε 15 λεπτά έφτανε Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά για τους.
1: Υπήρχε κάποιος άλλος δήμος που.
0: Όχι. Δήμος Αθηνών και τα δύο.
1: Εντάξει, όρια είναι. Άμα είσαι 15 λεπτά σε έναν άλλο δήμο, όρια.
0: Είναι 20 λεπτά θεωρείτε. Από την Κυψέλη. Α, Κυψέλη να λέει και ο σταθμός Λαρίσης. Άμα ανέβει στο ευθεία πάνω, φτάνει Κυψέλη. Έτσι, πάνω.
1: Όχι Κυψέλη. Θα λέει σταθμός Λαρίσης, όρια με Κυψέλη. Εγώ δεν είπα. Ότι μένω ψυχικό, λέω γαλάτσι, ωραία με ψυχικό.
0: Ωραία με ψυχικό. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Δηλαδή, αν πατήσει την Πανόφλουδα.
1: Να σου πω πώς προέκυψε αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτό μου ήρθε. Το χάρη, παιδί μου. Δεν το έλεγα. Γαλάτσι μένω για αυτά.
0: Γαλάτσι,
1: είχα βγει που λες μια μέρα με κάτι φαντασμένες τέλος πάντων. Έτσι. Και γυρνώντας με αυτές τις φαντασμένες, ήταν, ξέρεις, γυναίκες τώρα που θέλουν ωραία μαγαζιά, λούσα και τα λοιπά. Και λέγανε για αυτές τα δικά τους, ρε παιδί μου, λέγανε η τσάντα μου κάνει 1000 ευρώ και λέγανε για αυτές τα δικά τους. Πού μένεις? Λέω, μένω γαλάτσι, όρια με ψυχικό, τι να πω. Εκεί μου ήρθε αυτό μετά. Αλλά δεν είναι λάθος, δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα, γιατί όντως είμαι πολύ κοντά στο ψυχικό.
0: Εντάξει, και οι σπέτσες είναι κοντά στην ίδρα. Ο Δημήτρης θα λέει, ίδρα μένω το καλοκαίρι, όρια με σπέτσες. Στο βορεινό μέρος της ίδρας.
1: Μπορεί να το πει, ρε παιδί μου, μπορεί να το πει, δεν είναι ψέμα.
0: Το βόρειο μέρος της ίδρας πιάνει τους σταθμούς των σπετσών.
1: Εντάξει, δεν το θεωρώ ψέμα, τέλος πάντων. Ειδικά το σημείο που είμαι εγώ είναι πολύ κοντά. Πάω με τα πόδια. Δεν
0: ναι,
1: το θέλω
0: αλλά
1: ψέμα.
0: Εσύ, αν δεν καταλάβεις, μένεις πάνω από τη Γαλατσίου.
1: Ναι, μένω πάνω από τη Γαλατσίου. Μένω στο Λόφο, εκεί που πάμε για το. Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι πολύ κοντά.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβες.
0: Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης διαμερισμάτων, ναι. Ας πούμε, έτσι, που έχουν μια φορά, να σου πω ότι είχα πάθει μια φορά. Ήθελα, όταν έψαχνα για γκαράζ. Έλεγε. Uh-huh. Ψάχνω. Έλεγε γκαράζ, λέει, στο Λυκαβητό. Πάντο εδώ εγώ το γκαράζ στο Λυκαβητό και αυτά. Και πού ήταν το γκαράζ? Στα Εξάρχεια. Έτσι. Απήχε όμως.
1: Στα Εξάρχεια. Αυτό όμως ήταν ψέμα, γιατί ήταν στα Εξάρχεια.
0: Ναι, αλλά πήχε 10 λεπτά από το Λυκαβητό.
1: Αλλά και πάλι να ξέρεις ότι ας πούμε και τα σπίτια, τη μέσα των σπιτιών, mm-hmm. όσο πιο, μάλλον να το πάμε ανάποδα, έτσι, οι τιμές των σπιτιών στα Εξάρχεια, όσο πιο κέντρο Εξαρχείων είναι ενδεχομένως, είναι πιο φθηνά και όσο πλησιάζουμε στο Κολωνάκι είναι πιο ακριβά, γιατί θεωρείται ότι είσαι πιο κοντά στο Κολωνάκι, ρε παιδί μου, είσαι σε πιο καλή περιοχή, κατάλαβες. Mm-hmm.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δηλαδή τα όρια με ένα καλό Δήμο, τα όρια με ένα καλό Δήμο μπορούν να σε αναβαθμίσουν ή να σε υποβαθμίσουν ανάλογα.
0: Ναι, αλλά εγώ ξέρω τα όρια είναι ένα ή δύο δρόμοι πάνω κάτω.
1: Δηλαδή σκέψου εσύ να, άμα έμενε, α πούμε, άμα το σπίτι σου ήταν δίπλα στα Εξάρχεια. Ναι. Κολονάκι μεν, αλλά ένα δρόμο μετά τα Εξάρχεια.
0: Ωραία,
1: ναι, δεν θα ήταν πιο υποβαθμισμένο σε σχέση.
0: Θα ήταν, αλλά.
1: Με το να μένει, α πούμε, στον δρόμο που είναι δίπλα στο Μέγαρο, α πούμε.
0: Αλήθεια είναι ότι τα όρια είναι ένα-δύο δρόμοι πάνω κάτω. Αυτά είναι τα όρια. Όταν είναι οι δρόμοι 7 και 8 και 10, δεν μιλάμε για όρια.
1: Εντάξει, εσύ, δεν είναι 10 δρόμοι. Δεν είναι
0: 10 δρόμοι. Λοιπόν, όρια μεθάνων και πόρου. Ναι, και Ερμιώνη. Και Ερμιώνη κιόλα. Ορίστε. Να το. Και η Έφη θα λέει. Τώρα...
1: Δεν μιλάμε για 10 δρόμους. Δεν μιλάμε για 10 δρόμους. Μιλάμε τώρα για.
0: Κάτι, για 20 δρόμους. Και η Έφη θα λέει. Και εγώ σε πόλια. Όρια με κολονάκι. Τι άλλο θα ακούσω, Θεέ μου. Ναι, εσύ μπορεί να λες όσο είχε.
1: Άμα μένει όντως όρια.
0: Ναι.
1: Αν μένει όντως όρια με κολονάκι, να ναι. Το πήρε, παιδί μου.
0: Μα δεν είναι, αυτά τα δύο δεν είναι διπλανές περιοχές.
1: Για να καταλάβει και ο άλλος και που μένεις, γιατί οι δήμοι πλέον είναι πολύ μεγάλοι. Κάποιοι δήμοι, ας πούμε και ο Δήμος Γαλατσίου και κάποιοι άλλοι μεγάλοι δήμοι είναι πολύ μεγάλοι. Πρέπει να πεις που είσαι κοντά για να καταλάβει ο άλλος.
0: Δηλαδή, κάτσε, αν αποφασίσεις να νοικιάσεις το σπίτι σου αύριο μεθαύριο. Για να πας να μείνεις στο ψυχικό, ναι. Για να πάμε στο ψυχικό που είναι, ναι. Το, που είναι ο κουαϊμός σου, ναι. Ό,τι κατάλαβα. Θα γράψεις την αγγελία Γαλάτσι, όρια ψυχικού. Θα το γράψεις.
1: Ναι, θα το γράψω για να καταλάβει. Ναι, ναι, για να καταλάβει ο άλλος που βρίσκεται. Μα είναι τεράστιοι οι δήμοι.
0: Εγώ θέλω να πει σε κανένα μάγκη.
1: Ας πούμε στο Δήμο Ηλιούπολης, ναι, που ναι. Τυχαίνει και εκεί να έχω σπίτι, έτσι. Το σπίτι μου είναι κοντά στο Ελληνικό. Τι θα πω τώρα.
0: Δηλαδή, Ηλιούπολη όρια με Ελληνικό, έτσι λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, για να καταλάβει ο άλλος που είναι. Πού θα πω στο Μπραχάμι, θα πω. Θα πω Ηλιούπολη.
0: Ηλιούπολη
1: προς Μπραχάμι.
0: Ναι, για να καταλάβει. Για να μην το χάσει. Να σου πω κάτι όμως. Ωραία.
1: Τι.
0: Και είναι 10, το σπιτικό είναι 10 λεπτά από πάνω και η Κυψέλη είναι 10 λεπτά από κάτω. Γιατί δεν λες Γαλάτσι όρια με Κυψέλη.
1: Και η Κυψέλη είναι από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, είναι 10 λεπτά το ένα, 10 λεπτά.
1: Όπως πάμε πάνω. Εγώ, όπως πάω πάνω όμως, μια ευθεία πάνω, βγαίνει ψυχικό. Τώρα για να πάω Κυψέλη πρέπει να στρίψω, να κάνω παράταμψη. Καταλαβαίνεις.
0: Επειδή στρίβεις, δηλαδή δεν είναι όρια.
1: Επειδή στρίβω, ενώ το άλλο συνεχίζεις. Είναι η συνέχεια. Πώς το λένε, είναι η συνέχεια.
0: Άμα έχει ευθεία δηλαδή. Ευθεία.
1: Τα όρια είναι η συνέχεια. Πώς το λένε, όχι να πας πίσω, καταλαβαίνεις, ή να κάνεις παράκαμψη. Είναι η συνέχεια. Γιατί το δρόμο που είναι το σπίτι μου συνεχίζει ευθεία. Με το που θα συνεχίσει ευθεία, πέφτει σε ψυχικό.
0: Το πίσω και το μπροστά μου θυμίζει το άλλο που λες τώρα εσύ. Η Ελλάδα έχει πιο πολλές ανηφόρες ή κατηφόρες.
1: Αν έχει πιο πολλές ανηφόρες, κατηφόρες.
0: Ή κατηφόρες, ναι, η Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι,
1: ανηφόρες. Δεν ξέρω, και τα δύο έχει. Το θέμα είναι.
0: Πιο πολλές, πιο πολλές.
1: Το θέμα είναι. Προς τα που βρίσκεσαι εσύ. Αν βρίσκεσαι προς τα πάνω, είσαι στην ανηφόρα.
0: Ναι, πιο πολλές ανηφόρες, κατηφόρες έχει η Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, πες μου εσύ.
0: Πες μου, τι έχει πιο πολλές. Έχει πιο πολλές ανηφόρες ή κατηφόρες. Έχει σημασία.
1: Έχει σημασία.
0: Λέγε, Βασίλη.
1: Εγώ είμαι σαν ανηφορικό, άρα ανηφορές να πω.
0: Ναι, παιδί μου, θέλω να σου πω το πίσω και το μπροστά.
1: Ανηφόρα, είναι γιατί είμαι σαν ανηφορικό σημείο.
0: Το πίσω και το μπροστά σχετικό, δηλαδή για αυτόν που πηγαίνει προς τα κάτω, η Κυψέλη είναι μπροστά. Έτσι, για αυτόν που πηγαίνει ανάποδα, είναι πίσω. Καταλάβεις τι γίνεται. Να. Καλησπέρα.
1: Ναι, ρωσή, αλλά όμως περίμενε. Εγώ, άμα πάω κάτω, είμαι Γαλάτσι, πάω στο κέντρο του Γαλατσίου. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ωραία.
1: Ενώ είμαι προς τα πάνω. Δηλαδή, το βλέπεις, ναι. Βλέπεις ποια περιοχή. Με βάση το κέντρο, πού βρίσκεται το κέντρο. Εγώ, με βάση το κέντρο, είμαι προς τα πάνω. Κατάλαβες.
0: Με βάση το κέντρο, ποιο κέντρο.
1: Τώρα μη σου πω βόρεια και νότια, γιατί είμαι και λίγο σε αυτά.
0: Δηλαδή,
1: είμαι προς βόρεια, τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει δρόμος στο Κυψέλης 10 λεπτά από το σπίτι σου.
1: Δεν υπάρχει, πώς το λένε, στην ευθεία. Πρέπει να κάνεις παράκαμψη. Να, κάνεις παρα... να στρίψεις το λόφο, δηλαδή όπως πάμε, να σου δώσω να καταλάβεις, όπως ανεβαίνουμε την πρώτο παπαδάκι, πάμε τέρμα, ευθεία, όλο ευθεία βρίσκεσαι ψυχικό. Ναι, τώρα για να πας κυψέλη το... πρέπει να στρίψεις δεξιά, να κάνεις τον κύκλο του λόφου, τον κύκλο του λόφου, του περιφερειακού μάλλον, και να κατέβεις μετά κάτω. Δηλαδή είναι ολόκληρο, πώς το λένε, δεν είναι ευθεία.
0: Εκεί που μένεις, είσαι πιο κοντά στα Τουρκοβούνια παρά στο ψυχικό. Και νομίζω ότι τα όρια.
1: Τουρκοβούνια τώρα τι πιάνει, δεν ξέρω τι πιάνει. Τουρκοβούνια είναι
0: περιφερειακός εκεί, ο περιφερειακός, από κάτω είναι τα Τουρκοβούνια.
1: Εντάξει, εγώ, υπάρχει περιοχή τώρα, υπάρχει δήμος Τουρκοβουνίων, όμως δεν υπάρχει δήμος, υπάρχει δήμος, τι να πω εσύ.
0: Υπάρχει περιοχή, αλλά
1: δεν είναι δήμος όμως, δεν είναι δήμος.
0: Δεν του αρέσει όμως το Τουρκοβούνια το άκουσμα, μένω στα Τουρκοβούνια κοντά.
1: Μα δεν είναι δήμος τα Τουρκοβούνια, δεν είναι δήμος.
0: Ναι ρε παιδί μου, απλά σου λέω ότι τα όρια δεν έχουν να κάνουν με το αν είναι ευθεία ή καμπύλη ή κύκλος. Έχει να κάνει με την απόσταση από ένα μέρος. Τώρα δεν έχει σημασία.
1: Ακόμη και με την απόσταση να το πάρεις, ακόμη και την απόσταση να το πάρεις, είναι λίγο πιο κοντά το ψυχικό. Λίγο πιο κοντά. Επομένως, θεωρώ ότι σωστά το λέω για να καταλάβει και ο άλλος. Ότι είμαι προς τα πάνω.
0: Για να μην μπερδεύεται δηλαδή, για να μην μπερδευτεί και πάει κάπου.
1: Για να μην μπερδεύεται, ναι, ναι, ναι, ότι είμαι προς τα πάνω. Ναι.
0: Εντάξει, εντάξει. Για να μην μπερδεύεται. Οκ. Okay. Okay. Κουφάνες πολύ κόσμο απόψε, Βασίλη.
1: Εγώ νομίζω πολύ να συμφωνήσουν μαζί μου, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, okay. Πες μας τώρα για το φόβο της απόρριψης. Αν έχει παίξει ρόλο στη ζωή σου αυτός ο φόβος.
1: Κοίτα, τι να σου πω τώρα. Εγώ θεωρώ, επειδή είναι ο χαρακτήρας μου ιδιαίτερος, υπό την άποψη ότι θέλω, ρε παιδί μου, εμένα με φτιάχνει εισαγωγικά, έτσι. Με φτιάχνει η άλλη να με γουστάρει. Επομένως, αν δεν το δω αυτό, δεν δω δείγματα ότι οι άλλοι με γουστάρει, δείχνουν ενδιαφέρον και τα λοιπά, δεν προχωράω. Που σημαίνει ότι είμαι προστατευμένος από το να φάω απόρριψη. Δεν φτάνω καν στο σημείο αν οι άλλοι δεν μου έχει δείξει ενδιαφέρον.
0: Έτσι. Δεν την πέφτεις δηλαδή, δεν την πέφτεις με λίγα λόγια.
1: Δεν την πέφτω γιατί δεν μ' αρέσει να μην με θέλει άλλη. Πώς να σου το πω. Δεν το έχω πει και σε άλλες εκπομπές αυτό.
0: Ναι, δεν ρισκάρεις δηλαδή.
1: Εμένα με φτιάχνει, δηλαδή να σου πω πολύ απλά. Δηλαδή, πιο πολύ με φτιάχνει μια μέτρια σε εμφάνιση που με γουστάρει, παρά μια πολύ ωραία που είναι ψυχρή με μένα. Να σου το πω έτσι, μπας και.
0: Ναι, κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Είναι ο κατανοητός, καταλαβαίνεις. Που αυτό σημαίνει ότι δεν θα φτάσω στο σημείο να την πέσω και να φάω απόρριψη. Γιατί ωραία, για να την πέσω πρέπει να μου δείξει άλλη ενδιαφέρον, αλλά να φαίνεται, ρε, να είναι έμπρακτο. Πώς το λένε.
0: Φοβάσαι, μη σου πει, όχι. Δεν σου έχει τύχει όμως κάποια να σου αρέσει πολύ και να μην έχει δείξει το ενδιαφέρον που δείχνει.
1: Ναι, μου έχει τύχει, αλλά δεν το.
0: Ενδιαφέρον που δείχνει.
1: Ναι, μου έχει τύχει, ναι, ναι, μου

0: να αφορά το φλερτ. Δεν το πιστεύεις αυτό?
1: Ότι θα κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Δεν πιστεύεις ότι ο άντρας πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω στο φλερτ?
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι, ξέρεις, πώς το λένε, και από τους δύο.
0: Ισότιμο.
1: Ναι, ναι, αφίδρομο, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή λίγο ένας, λίγο άλλος, και σίγουρα την τελευταία μάλλον κίνηση θα την κάνει ο άντρας. Mm-hmm. Ενδεχομένως και την πρώτη, έτσι, την πρώτη και την τελευταία την κάνει ο άντρας. Αλλά στο ενδιάμεσο πρέπει να είναι αφίδρομο, να είναι και οι δύο να το προσπαθήσουν.
0: Λοιπόν, η φίλη μας Κυριάκη, να τη στείλουμε την καλησπέρα μας. Καλό μήνα κιόλας, Κυριάκη.
1: Ναι.
0: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι είναι πιο κοντά χιλιομετρικά στην Κυψέλη.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ξέρει η Κυριακή από αυτά τα μέρη, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ.
1: Εγώ που ξέρει το σπίτι μου, Κυριακή.
0: Προφανώς, δεν ξέρω. Για να το λέει. Ξέρει που μένεις. Είπες Καραγιάννη, ανέφερε στην περιοχή, άρα ξέρει.
1: Εγώ που το ξέρω όμως καλύτερα, ακόμη και να το ξέρει, εγώ που το ξέρω όμως καλύτερα, τους λέω ότι είμαι πιο κοντά στο ψυχικό παρά στην Κυψέλη.
0: Εντάξει. Η θρηλυκή λουλία τι λέει για όλα αυτά?
1: Ορίστε.
0: Η θρηλυκή λουλία τι λέει για όλα αυτά?
1: Δεν ξέρω.
0: Για τα όρια. Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι μου, γιατί ανέφερες πριν ότι για να την πέσει σε μια κοπέλα πρέπει να σου έχει δείξει το μέγιστο ενδιαφέρον και προτιμάς να είσαι με μια κοπέλα που σου αρέσει λιγότερο, απλά έχει ενδιαφερθεί περισσότερο. Αυτό ανέφερες.
1: Ναι, ναι, ναι, το προτιμώ.
0: Για
1: ναι, ναι,
0: να σου κάνω, είναι πολύ συγκεκριμένη. Όταν δεν σου έχει τύχει μια κοπέλα να σου αρέσει πολύ, να πεις αυτή τι θέλω, ρε παιδί μου, μου αρέσει η άβρα της, μου αρέσει η εμφάνισή της, μου αρέσουν όλα πάνω της.
1: Ναι, μου έχει τύχει. Ναι, μου έχει τύχει. Απλά δεν. Ωραία, μου φεύγει το ενδιαφέρον άμα δω ότι και η ίδια δεν ενδιαφέρεται. Πώς το λένε?
0: Δεν, ρε παιδί μου, δεν θα κάνεις καμία προσπάθεια να την προσεγγίσεις? Δεν θα της πεις κανένα?
1: Θα κάνω προσπάθεια, εννοείται, αλλά δεν θα κλιμακώσω άμα δεν δω και από την πλευρά της ότι μου δείχνει ενδιαφέρον. Πώς το λένε?
0: Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη όμως. Εάν. Τι πέσεις, ρε παιδί μου, πιο άγαρμπα, έτσι. Όχι πιο ομά, όχι πιο άγαρμπα. Σε φοβίζει μια αρνητική απάντηση, σου χαλάει την ψυχολογία?
1: Δεν είναι ότι με φοβίζει, δεν είναι του χαρακτήρα μου, δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό.
0: Ναι, αλλά διακρίνω ότι θες να είσαι συνέχεια σε μια comfort zone, η οποία ενίοτε μπορεί να σου κάνει κακό, γιατί ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που λες πω...
1: Μα να σου πω κάτι όμως. Να σου πω, όσο και ωραία να είναι, δεν με φτιάχνει άμα δεν μου δείξει ενδιαφέρον.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Σε φτιάχνει να σε θέλουν πολύ. Σε φτιάχνει, ικανοποιεί τη γυναικεία φιλαρέσκεια από όλο αυτό. Το θέμα ποιο είναι όμως, έτσι? Ότι σου αρέσει να σε επιλέγουν, όχι να επιλέγεις.
1: Ναι, ναι, ναι, μου αρέσει, έτσι, να με επιλέγουν. Ναι,
0: ναι, ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί όταν
1: να με επιλέγουν, αλλά να. Και εγώ, ρε παιδί μου, να θέλω, δεν σου λέω τώρα.
0: Όταν σε επιλέγουν όμως, έτσι, μην διαμαρτύρεσαι μετά για το τι σου τυχαίνει. Γιατί.
1: Εντάξει, σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο, αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Τι να κάνω τώρα.
0: Αυτοί που συνήθως τους επιλέγουν είναι αυτοί που μετά λένε πω τι μου τύχε πάλι. Γιατί στην ουσία.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Εσύ,
0: αυτή επιλέγει εσένα. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, δεν επιλέγω εγώ.
0: Δεν επιλέγεις εσύ.
1: Εντάξει, δεν.
0: Εσύ
1: και εγώ επιλέγω.
0: Εσύ
1: και απλά... εγώ.
0: Όχι, εντάξει, δεν επιλέγεις. Αποδέχεσαι. Έχει διαφορά αυτό. Αποδέχεσαι το αίτημα που σου κάνει και να τα φτιάξετε. Okay. Το δύσκολο είναι να επιλέξεις εσύ. Όταν επιλέξεις εσύ, ασφαλώς και έχει ένα ρίσκο. Ασφαλώς υπάρχει και πιθανότητα απόρριψης, το δέχομαι, και τσαλακώματος, δεν είναι ευχάριστο, το καταλαβαίνω αυτό. Απ' την άλλη όμως, αν επιλέξεις εσύ, έτσι, αυτή που σου αρέσει, είναι λιγότερο πιθανό να σου βγει προβληματική. Έτσι, γιατί είναι η δική σου επιλογή. Είναι αυτό που εσένα έχει τραβήξει.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο, έχει λογική αυτό που λες, απλά εμένα επειδή είναι έτσι ο χαρακτήρας μου, είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία, ρε παιδί μου. Εγώ δεν σου λέω, θέλω να με γουστάρει. Άμα δεν με γουστάρει, δεν με φτιάχνει. Ή αν είναι ψυχρή, έτσι. Μπορεί να υπάρχει και κάποια που να με γουστάρει και να είναι ψυχρή. Δεν, σίγουρα υπάρχουν
0: και αυτές. Το ίδιο λέμε όμως.
1: Δεν μου κάνει όμως εμένα, έτσι. Δεν μου κάνει.

0: θες να είσαι διάρκος σε μια comfort zone, και αυτό είναι το θέμα σου. Θες να είσαι σε αυτή την comfort zone.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέω ότι δεν μου αρέσει και να μην με θέλουν. Να μην δείχνουν ότι με θέλουν.
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: μου αρέσει. Το ότι τη θέλεις εσύ δεν σου λέει κάτι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να σου λέει κάποια, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, να μην της αρέσει, αλλά να θέλει να είναι δεκτική επειδή είσαι καλό παιδί. Σε εισαγωγικά. Δεν με φτιάχνει αυτό.
0: Δηλαδή, αν ο κατάλογος έχει κάποια φαγητά.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει κάποια που να λέει ότι ναι, σε θέλω γιατί είσαι καλό παιδί. Όχι, δεν θέλω εγώ.
0: Να σου πω
1: ή θα πει, ή θα πει ναι, σε γουστάρω, ή τέλος, δεν έχει. Καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Γιατί και εγώ, εντάξει, και εγώ έχω μια έτσι, αυτοεκτίμηση. Mm-hmm. Δεν θα κάτσω τώρα να δεχτώ δηλαδή, κάποια, αν δεν θέλει και αυτή 100%. Καμία δεν μου κάνει χάρη, έτσι.
0: Εάν την πέσει σε κάποια και εκείνη δεν θα αποκριθεί στο πέσιμό σου, τι σχέση έχει αυτό με την αυτοεκτίμησή σου? Θα σταματήσεις να έχεις αυτοεκτίμηση αν η άλλη απορρίψει την πρότασή σου?
1: Όχι, αλλά δεν φτάνω σε τέτοιο σημείο κλιμάκωσης αν δεν μου δείξει άλλη ενδιαφέρον, ώστε να θεωρηθεί χιλόπιτα. Πώς το λένε. Τώρα να πω, να βγούμε, θες να βγούμε για καφέ και να μην βγούμε, δεν θεωρείται χιλόπιτα.
0: Όχι, δεν θεωρείται χιλόπιτα.
1: Χιλόπιτα θεωρείται να πας να τη φιλήσεις και να σου πει φύγει από εδώ.
0: Ναι, okay,
1: αυτό θεωρείται χιλόπιτα, okay. Έτσι.
0: Κοίταξε, απόρριψη να μην βγει μαζί σου. Γιατί ουσιαστικά και αυτό
1: είναι. Ναι, βέβαια, αλλά δεν είναι όμως βαριά απόρριψη. Ναι, δεν είναι.
0: Ευθεία χιλόπιτα.
1: Δεν είναι και. Ναι.
0: Μια-δυο αποκρούσεις την πρότασή σου. Ενώ δεν υπάρχει αντιπρόταση. Βασικά, και μία πρόταση όταν απορριφθεί και δεν υπάρχει αντιπρόταση, είναι μια μικροαπόρριψη. Έτσι, ασχέτως
1: ναι,
0: αν θέλουμε να το γλυκαίνουμε και να μην το λέμε απόρριψη.
1: Αλλά δεν είναι αυτό που ενδεχομένως εννοείς στο
0: εντάξει,
1: θέμα. Όταν λέμε φοβόμαστε, εννοούμε φοβόμαστε να πάμε να φιλήσουμε και να μας πρόξει άλλη.
0: Κανένας δεν
1: αυτό θεωρείται. Αυτό προκαλεί φόβο.
0: Όχι
1: να πεις πάμε για καφέ και να σου πει άλλη δεν μπορώ.
0: Πρέπει να είναι ανόητος ο άλλος για να πάει να φιλήσει κάποια που τα δείχνει ενδιαφέρον. Η πρώτη πρόταση, η πρώτη απόρριψη.
1: Και συγγνώμη, γιατί όμως, περίμενε. Πολλές φορές έχει συμβεί σε κάποιους και τους έχουν απορρίψει. Αυτή τι ήταν, δηλαδή, πώς το κάνανε.
0: Αυτός που πάει να φιλήσει μια κοπέλα και εκείνη το σπρώχνει, έτσι, sorry, αλλά δεν του κόβει. Δηλαδή, άντρας τώρα πάει να φιλήσει κάποια εκείνη το σπρώχνει, πάει να πει ότι δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Η πιο συχνή απόρριψη είναι.
1: Μπορεί να μην είναι φίλοι, μπορεί να είναι να πάει να την αγκαλιάσει την άλλη. Εντάξει, δεν έχουν συμβεί αυτά. Να πας να την αγκαλιάσει και να σου βγάλει το χέρι, ας πούμε.
0: Στα σύριαλ. Στην πραγματικότητα είναι σπάνιο αυτό.
1: Δηλαδή εσύ προσωπικά, ας πούμε, δεν είχες ποτέ.
0: Να με έχουν σπάει
1: τέτοιου είδους απόρριψη, να πας να αγκαλιάσεις.
0: Να μου πει άλλη, δεν θέλω να βγούμε, ναι, μου έχει τύχει. Αλλά να πάω να.
1: Δηλαδή οι μόνες απορρίψεις που έχεις πάρει είναι όταν μόνο σε προτάσεις για.
0: Να πάω να φιλήσω κάποια και να μην θέλει, δεν μου έχει τύχει ποτέ. Ποτέ,
1: okay.
0: Σπουλα, ποτέ. Okay. Δηλαδή, μα δεν θα έφτανα και δεν θα καταλαβαίνω ποτέ η άλλη με γουστάρει ή όχι. Αλίμον.
1: Ωραία, άρα πού διαφέρουμε τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί.
0: Πού διαφέρουμε. Ότι εγώ, έτσι, ακόμα και αν δεν ξέρω κάποια αν θέλει να βγει μαζί μου ή όχι, θα της προτείνω να βγει μαζί μου. Κι ας μην βγει.
1: Εντάξει, και εγώ προτείνω. Δεν μου είναι τόσο δύσκολο, ρε εσύ. Εντάξει. Το να πεις να βγείτε έξω δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο.
0: Έτσι λες.
1: Okay.
0: Δεν είναι για κάποιους εύκολο. Όταν την ξέρεις κιόλας, έτσι.
1: Εντάξει, να υπάρχει μια οικειότητα τώρα όμως. Εντάξει, να υπάρχει μια οικειότητα. Δεν μπορώ να ζητήσω τώρα.
0: Εσύ θα προτιμήσεις να βγεις έξω με αυτή που δείχνει το ενδιαφέρον, έτσι, παρά με αυτή που είναι ντεμή, που δεν ξέρεις αν είναι γουστάρι. Αλλά
1: ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Όχι,
1: αυτό είναι δεδομένο. Θα προτιμήσουμε αυτό το δείξει.
0: Που διαφέρουμε. Εμένα δεν με αφορά καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Συγγνώμη, αυτή που με γουστάρει, αν δεν τη γουστάρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί εγώ δεν γουστάρω. Εξετάζω τι κάνω εγώ. Εντάξει,
1: το γουστάρω, όμως έχει και κάποια διαβάθμιση. Δεν είπα εγώ να μην γουστάρω. Έτσι.
0: Απλά σου λέω ότι αν δεν τη θέλω εγώ. Για μένα δεν υπάρχει λίγο και πολύ. Θέλω και δεν θέλω. Δεν υπάρχει λίγο πολύ. Στην ηλικία μου, τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Ίσως πιο μικρή ηλικία, δεν υπήρχε το τεμή.
1: Εμένα υπάρχει και λίγο και πολύ.
0: Και λίγο και πολύ, και αυτά σε έχουν καταλήξει. Τέλος πάντων, εγώ αν δεν τη γουστάρω, δεν θα βγω καν. Ναι. Έτσι, θα προτιμήσω λοιπόν να ρισκάρω, να ζητήσω από κάποια να βγούμε που μου αρέσει πολύ, παρά από να βγούμε κάποια που με γουστάρει σίγουρα, ενώ εγώ δεν ψήνομαι. Καταλάβεις, ενώ εσύ θα κάνεις αυτό το δεύτερο σκηνικό. Εκεί διαφέρουμε. Πολύ.
1: Έτσι, ναι, πολύ. Ναι.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή που με γουστάρει, αν δεν τη γουστάρω εγώ. Καθόλου όμως. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Γεωργίου λέει: το φόβο της απόρριψης τον έχω ξεπεράσει προπολού. Οι πρώτες ήταν δύσκολες, αλλά πλέον δεν με ακουμπάει. Θα ζυγίζω στο μυαλό μου, θα τη ζυγίσω στο μυαλό μου, αλλά μέχρι εκεί ορίστε. Ο Γεωργίου, μάγκας. Mm-hmm. Δεν φοβάται τίποτα. Ατρόμητος. Ατρόμητος.
1: Μπράβο.
0: Και είναι και μικρότερο. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στη Μαρία. Τη Μαρία τη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έτσι.
1: Καλησπέρα Μαρία, καθηγήτρια.
0: Λοιπόν, λέει μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό με τις ανηφόρες και τις κατηφόρες. Εν τέλει όμως δεν ξέρεις τι έχουμε, δεν απάντησε στην ερώτησή μας, αν έχει η Ελλάδα πιο πολλές ανηφόρες και κατηφόρες.
1: Δεν απάντησα.
0: Ωραία, ωραία. Okay. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε Βάσιλη για την...
1: Έγινε, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μέλα, μέλα. Καλή συνέχεια.
0: Θα ξαναπούμε από ψυχικό ή από γαλάτσι την επόμενη φορά.
1: Από γαλάτσι, ωραία, με ψυχικό.
0: Έτσι. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν...

Αυτό ήταν ο Βασίλης. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, η Μαρία ρωτά, μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό με τις ανεπαρκείς και τις κατηφόρες? Όχι, σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ερώτηση αφορά για όλες τις χώρες του κόσμου. Αφορά όλες τις χώρες του κόσμου.

Facebook, μπορείτε να μου στέλνετε στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, Κοντόπουλος και ο NT, έτσι η φωτογραφία του Σίμπλεμαν. Καλείτε στο 690-90-70-401, καλείτε από Viber σε Viber, 690-90-70-401.

Λοιπόν, περιμένουμε και άλλους φίλους και φίλες, φίλες και φίλους. 690-90-70-401. Η κλίση γίνεται από Viber σε Viber. Συζητάμε για το φόβο της απόρριψης απόψε. Πόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή σας έχει παίξει αυτός ο φόβος της απόρριψης.

Μιλάμε για την απόρριψη γενικά, Λουλία. Ναι, όχι μόνο προσωπική απόρριψη, στα προσωπικά δηλαδή απόρριψη. Απλά έχω την εντύπωση, μάλλον την πεποίθηση, ότι ο κόσμος φοβάται πιο πολύ την απόρριψη στα προσωπικά του. Δηλαδή, εύκολα μπορεί να απορριφθεί από μια δουλειά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος θα σκεφτεί ότι μπορεί να απορριφθεί από μια δουλειά και δεν θα στείλει το βιογραφικό του εκεί. Έτσι θα πάρει ένα τηλέφωνο να μάθει τι γίνεται με το θέμα του.

Ναι, η Λουλία πάντα έτσι δεν το επιβεβαιώνω και εγώ λοιπόν. Αυτό που λέει είναι αλήθεια. Έτσι, λέει λοιπόν, αν μου πει κάτι στο μυαλό, το κάνω, δεν με πελεπασχολεί έτσι, έτσι ακριβώς. Δεν περίμενα να την επιλέξουν, επιλέγει εκείνη, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι μία είναι η ζωή, για να μην επιλέγουμε και να αφήνουμε να μας επιλέγουν.

όμως η εκπομπή είναι επικοινωνιακή, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ακούσουμε και φωνές, έτσι. Ωραία τα μηνύματα, δεν λέω. Όλοι οι διάβλοι μας αρέσουν, έτσι, όλοι οι διάβλοι επικοινωνίες, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και φωνές. Ξέρω ότι ακούτε. Ξέρω ότι κάποιοι ντρέπεστε να πάρετε τηλέφωνο. Δεν υπάρχει φόβος απόρριψης, παιδιά. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι.

Λοιπόν, η Μάρια λέει, νομίζω πως ο φόβος απόρριψης ισχύει όταν είσαι ερωτευμένος, γιατί πολύ απλά ο ερώτας δεν αντικαθίσταται. Ναι. Όσες απορρίψεις όμως νομίζω ότι ισχύει γενικά, δεν ισχύει μόνο στον ερωτευμένο, έτσι. Δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν κάποια τους αρέσει, έτσι, βλέπουν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, δεν είναι ερωτευμένοι, απλά δεν είναι σίγουροι για την απάντησή τους και είναι αυτό που θέλει και ο Βασίλης. Περιμένουν να τους πει κάτι, να κάνει κάτι για να κυνηγηθούν και αυτοί. Είναι οι λεγόμενοι δειλοί άντρες, έτσι. Και δεν πενεύομαι ότι έχω υπάρξει έτσι πολύ γενναίος στο παρελθόν, έτσι, γιατί και εγώ περίμενα για να κινηθώ, δεν πήγαινα έτσι στα αβέβαια. Ήθελα και εγώ κάποια χέγγια για να προχωρήσω, αλλά τουλάχιστον εγώ δεν πήγαινα στα σίγουρα. Απλά επειδή στα σίγουρα μπορεί να αρέσει, όχι αυτό με βρίσκει τελείως ασύμφωνο. Δηλαδή ποιο το νόημα, ας πούμε, τώρα να είσαι με κάποια που σε επιλέγει απλά, σε θέλει, αλλά εσύ δεν. Θα γουστάρεις. Για ποιο λόγο, για να νιώθεις καλά. Δηλαδή εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν καλά, αν τους γουστάρει κάποια, ενώ εκείνοι δεν νιώθουν σχεδόν τίποτα. Ποιο το νόημα. Βρίσκω μια ματαιότητα εδώ. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, η Μαρία λέει: συμφωνώ. Δεν βρίσκω νόημα αν δεν ενδιαφέρομαι πολύ. Γι' αυτό μίλησα για έρωτα. Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι. Το να ερωτευτείς κάποιον χωρίς να έχεις κάτι μαζί του, εντάξει, γίνεται κι αυτό. Αλλά για άλλους, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει και μια σαρκική επαφή για να υπάρχει έτσι μεγαλύτερο δέσιμο, ερωτικό δέσιμο. Είναι κάποιοι που ερωτεύονται και ναυνοβόλα με την πρώτη μάτια. Είναι κάποιοι που θέλουν έτσι να περάσουν χρόνο με κάποιον, να τους πιάσουν, να πιάσουν.

Λοιπόν, η Μαρία λέει: απόρριψη προκύπτει και όταν έχει σχέση. Απόρριψη προκύπτει και όταν έχει σχέση, σωστά, με στη σχέση. Έτσι. Η περιφρόνηση, η απαξίωση αυτή, η απόρριψη είναι. Δεκτό, ναι, είναι και ίσως είναι και χειρότερη. Η απόρριψη μέσα στη σχέση. Θα συμφωνήσω αυτό με τη Μαρία, είναι χειρότερη. Η περιφρόνηση, η απαξίωση. Και συμβαίνει αυτό στις μέρες μας πάρα πολύ. Πάρα πολύ συχνά. Μεγαλύτερη απόρριψη είναι μέσα στη σχέση, παιδιά. Είπε μεγάλη κουβέντα τώρα η Μαρία. Δεν ξέρω αν την είπε τυχαία ή άθελα. Είπε σοφή κουβέντα. Επανερχόμαστε περιμένοντας καλές γραμμούλες. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Καλημέρα και στη Χριστίνα. Η Χριστίνα θέλει να ακούσει τη γνώμη του Γιώργου Γεωργίου, λέει. Ο Γιώργος είπε ότι δεν φοβάται, Χριστίνα.

από μισή ώρα ακόμα, δεν έχουμε παράταση. Σήμερα δεν θα προπαράταση. Never knew quite what I had. Little darling. Πρώτα όποιος θέλει μπορεί να βγει στα επόμενα 29 λεπτά της εκπομπής. Never needed you so bad. Λοιπόν, 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Παλιά με χτύπαγε άσχημα η απόρριψη και κόλλαγα περισσότερο από πείσμα και επιμονή μέχρι να πέσει το θύραμα. Και ας ήξερα ότι δεν θα έπεφτε ποτέ τώρα, δεν με νοιάζει καθόλου, λέει ο Γιάννος.

Το καταλαβαίνω πως νιώθεις και εσύ φίλε μου. Τάλε κουάλε ο ίδιος συναισθηματικός κόσμος μας. Είναι άβολη η απόρριψη και χωρίς κάποιο σημαντικό ενδιαφέροντος από την έτερη πλευρά. Η τόλμη δεν έχει δύναμη να φσήξεις τα πανιά και να βάλεις πλώρη. Σωστό. Το ίδιο ισχύει φυσικά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Παραδείγματος χάρη γνωριμίες ανθρώπων, αλλά και σε επαγγελματικό έδαφος, όταν νιώθεις ότι δεν αναγνωρίζεται με ό,τι κάνεις, ώστε να προχωρήσεις παρακάτω σε ανώτερο επίπεδο. Σωστός ο Δημήτρης μας, ο Φωτιάς, πάρα πολύ σωστός.

Λουλία λέει: επειδή είμαι παραδοσιακή, δεν έχω ζήσει τρελές απορρίψεις. Επειδή το πρώτο βήμα το θέλω από τον άντρα. Ωστόσο, αν κάποιον το θέλω, ρε παιδί μου, με τον τρόπο μου, θα τον ξεκουνήσω. Και αν δεν θέλει, καλώς μικρότερη, το έπαιρνα πιο βαριά. Σωστή Λουλία. Σωστή Λουλία. Περιμένεις το πρώτο βήμα, αλλά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις για αυτούς που θέλεις πολύ. Σωστή Λουλία.

0: will be my fear. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Όπα, δικό μου το λάθος. Όπα, μισό λεπτάκι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τη Δώρα.
1: Τι γίνεται, τι
0: μ' αρέσει κάνετε. Η Δώρα, γιατί είσαι θαραλέα, έτσι, είσαι αποφασιστική.
1: Γιατί?
0: Είσαι αποφασιστική ρε παιδί μου, είσαι αποφασιστική κοπέλα.
1: Ότι είμαι, είμαι.
0: Είσαι, είσαι.
1: Γιατί να το κρύψω. Άμα θέλω κάτι, είμαι αποφασιστική.
0: Δεν τρέπεσαι, έτσι, θέλεις να κάνεις κάτι, το κάνεις, χωρίς να φοβάσαι, είσαι αποφασιστικό κορίτσι.
1: Είμαι, είμαι.
0: Είσαι που, είσαι που να μηνύσουν.
1: Όχι, όχι, δεν έχει. Όχι,
0: έτσι,
1: όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν έχει ουσία αλλιώς.
0: Έτσι. Τι κάνει η μακρινή Αλεξανδρούπολη?
1: Καλά είναι. Λίγο φυσάει. Εντάξει, σήμερα όχι τόσο, χθες πιο πολύ. Mm-hmm. Εντάξει, ο καιρός, εντάξει, καλός είναι.
0: Ναι, ναι.
1: 20 βαθμούς, εντάξει, δεν έχει
0: καλά, είναι πολύ πριν. Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τι έχετε, τι καιρό έχετε?
0: Εδώ έχουμε 20 και εδώ.
1: 20?
0: Ναι, ναι, 20 και εδώ. Απλά, ξέρεις, χθες είχε πάρα πολύ αέρα. Φοβερό αέρα. Δηλαδή πιστεύω ότι σκίστηκαν τέντες χθες. Μπορεί να φύγαν γλάστρες από μπαλκόνια. Έτσι. Το θέμα το μεγάλο είναι στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχεις δει γίνεται εκεί πέρα. Φοβερή κατάσταση.
1: Και γίνεται χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Μάλιστα. Λοιπόν, ήσουν έξω, έτσι μυρίζομαι ότι ήσουν κάπου για ποτάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Το μυρίστηκα.
1: Ναι, ήμουν έξω.
0: Δεν μου ακούγεσαι πιωμένη, αλλά μου ακούγεσαι έτσι πολύ κεφάτη.
1: Μα δεν ήπια κάτι, όχι, δεν ήπια κάτι. Έχω μια λεμονάδα εδώ.
0: Μια λεμονάδα. Αυτό. Γενικά όμως πίνεις έτσι ένα ποτάκι όταν βγαίνεις?
1: Ναι, ένα ποτό, ναι, δεν είμαι πολυπότης. Εντάξει, μπορεί και δύο, αναλόγως πόσο θα κάτσω. Άμα κάτσω πολύ, αλλά.
0: Τώρα με τα νέα μέτρα δεν μπορείς να οδηγήσεις με δύο ποτά.
1: Καλά, όταν οδηγάω, εγώ δεν πίνω. Οδηγάει άλλος και πίνω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, τι.
0: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα.

0: Έχουμε ακούσει. Ναι. Έλα, συζητάμε σήμερα για την απόρριψη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις, Δώρα, αν φοβάσαι την απόρριψη. Και αν έχεις χάσει. Θέλω να μου πεις, αν φοβάσαι γενικά την απόρριψη και αν στο παρελθόν έχεις χάσει κάποιους ανθρώπους επειδή φοβήθηκες μην σε απορρίψουν.
1: Ναι. Όχι, δεν φοβάμαι την απόρριψη. Mm-hmm. Δεν. Εντάξει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν κυνηγάω κάτι άπιαστο. Mm-hmm. Δηλαδή, με την έννοια... εντάξει. Είναι και τι κυνηγάς, ξέρω εγώ τι να σου πω. Mm-hmm.
0: Ρε παιδί μου, το τι κυνηγάς...
1: Ορίστε.
0: Κοιτάξτε, εννοείς ότι οι στόχοι σου είναι βατοί. Αυτό εννοείς. Πας σε βατούς στόχους. Αυτό εννοείς.
1: Δεν έχω στόχους. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο τώρα.
0: Okay.
1: Δεν. Δεν. Εντάξει. Εδώ και δεν έχει κάτι ιδιαίτερο αυτό... για να έχουμε στόχους.
0: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
1: Να το πω κι αλλιώς.
0: Άμα κάποιος, παιδί μου, σου αρέσει και του προτείνεις να βγείτε. Έτσι και δεν βγει. Είναι μια απόρριψη, μια μορφή απόρριψη.
1: Κοίτα, να σου πω λίγο. Εντάξει, τώρα δεν προτείνω εγώ. Αφήνω άλλος να κάνει το πρώτο βήμα. Δεν έχω προτείνει εγώ ποτέ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν το βρίσκω. Όχι, δεν το βρίσκω σωστό. Δεν είναι το χαρακτήρα μου.
0: Δεν είναι το χαρακτήρα σου.
1: Δεν.
0: Γιατί ο Βασίλης τώρα βγήκε έτσι, σήμερα και είπε ότι περιμένει να τον επιλέξουν. Δεν του αρέσει. Του αρέσει να τον επιλέγουν. Έτσι, προτιμά να τον επιλέγουν. Παρά να μπει στη διαδικασία να επιλέγει. Γιατί αν πρέπει να επιλέξει, μπορεί εύκολα να του πει όχι, σύν ότι αυτή που πρέπει να επιλέξει μπορεί να μην έχει δείξει τον ενδιαφέρον. Προτιμά δηλαδή να του δείχνει ενδιαφέρον και να επιλέγει ανάμεσα σε αυτές. Και ας μην του αρέσουν πολύ. Καταλάβεις τι κάνει ο Βασίλης.
1: Και ο εντάξει, από το Βασίλη δεν περίμενα κάτι άλλο. Συγγνώμη, αλλά ο άντρας άμα δεν κινηθεί, εντάξει, πρέπει ο άντρας να κινηθεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει.
0: Πρέπει.
1: Τι να πω. Πρέπει.
0: Εσύ ρε παιδί μου, όταν βγαίνεις έξω, έτσι, πώς δίνεις το πράσινο φως σε έναν άντρα. Δηλαδή, είσαι στην ίδια δουλειά με τον Βασίλη, έτσι, είσαι στην ίδια παρέα με τον Βασίλη, με έναν άντρα. Ας το Βασίλη.
1: Ναι.
0: Πώς θα του δώσεις το πράσινο φως για να σου προτείνει.
1: Ξέρω εγώ, μιλάμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω κάτι άλλο.
0: Η έκφραση του προσώπου σου, το γέλιο σου, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, όλα
0: αυτά. Η αύρα
1: αυτά.
0: Που εκπέμπεις σε αυτόν. Έτσι δεν κάνεις κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά όλα όσα κάνεις σε αυτόν είναι σε υπερθετικό βαθμό. Αυτό.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι.
0: Δηλαδή. Αυτό που περιμένουν κάποιοι, να τους πει άλλοι «σε γουστάρω», δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, το «σε γουστάρω» θα στο πει κάποια που έχει μάθει μια ζωή να...
1: ναι, ξέρω εγώ.
0: Να κυνηγάει. Να κυνηγάει. Βέβαια,
1: αυτό, ναι.
0: Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, εγώ
1: έτσι.
0: Ξαναλέω το μικρόφωνο αυτό, να το θυμάστε, παιδιά, έτσι. Να το θυμάστε και οι πιο νέοι ακροατές, ότι... Είναι ωραίο να δείχνει κάποιος ενδιαφέρον για σένα, έτσι, δεν αντιλέγω. Είναι ωραίο αυτό που Βασίλης. Είναι ωραίο να σε θέλουν, έτσι. Αλλά όταν μαθαίνεις μια ζωή να επιλέγεις ανάμεσα στους ανθρώπους που σε θέλουν πολύ, ξεχνάς, έτσι, ότι πρέπει και εσύ να κυνηγήσεις λίγο.
1: Όταν
0: λοιπόν
1: τώρα.
0: Σε επιλέγουν οι άλλοι, δεν έχεις δει εσύ κάποια καλά στοιχεία σε αυτό το κόσμο που σε επιλέγει. Έτσι, οπότε εύκολα μπορεί να σου πει κάτι σκάρτο. Όταν λοιπόν επιλέξεις εσύ...
1: Εγώ άμα διάλεγα από αυτούς που με επιλέγουν, δεν.
0: Όταν επιλέξεις εσύ, επιλέγεις για κάποιο λόγο. Κάτι σε τραβάει. Το μυαλό, το κορμί, το πρόσωπο, η φωνή. Κάτι σε τραβάει. Έτσι λοιπόν... Δεν θα πέσει στη λούμπα που μπορεί να πέσει κάποιος που τον επιλέγουν. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, Δώρα. Είναι πολλοί που μου λένε, μα είδες τι μου είχε πάλι, την καντέμις που είμαι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί σου τύχε, γιατί σου έτυχε. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί άφησες και ήρθε εκείνη σε σένα. Δεν πήγες εσύ σε αυτήν. Αυτή σε επέλεξε. Δεν είδες τίποτα καλό σε αυτήν. Το μόνο καλό που είχε αυτή είναι ότι σε ήθελε. Το να σε θέλει κάποιος δεν αρκεί. Έτσι, πρέπει να εξετάσεις και το ποιόν της άλλης, το ποιόν του άλλου που σε θέλει. Αν θέλεις κάποιον, το θέλεις για κάποιο λόγο. Ναι, δεν διαφωνώ ότι δεν είναι ωραίο να μου σου δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά συνήθως οι άνθρωποι που μας αρέσουν, έτσι, είναι πιο ποιοτικοί, πιο άρεστοι, έτσι, πιο καλομαθημένοι και πιο δύσκολα κάνουν κίνηση. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που λένε κάποιοι, μα τι μου τύχε πάλι. Βεβαίως, βεβαίως σου τύχε πάλι, γιατί άφησες να σου τύχει. Δεν πήγες εσύ εκεί που πραγματικά ήθελες. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αυτό όμως, ναι, καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που είπες, ότι αυτοί που μας αρέσουν κάνουν πιο δύσκολα την κίνηση. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Αυτοί που μας αρέσουν συνήθως, έτσι, μιλάω πάντα έτσι, ναι, με τις πιθανότητες. Οι πιο θελκτικοί, ναι, άνθρωποι, έτσι, αυτοί που αρέσουν σε εμάς, ενδεχομένως να αρέσουν και σε άλλους. Ένας άνθρωπος λοιπόν τώρα, μάλιστα, που αρέσει γενικά, έτσι, οπωσδήποτε έχει καλομάθει. Έχει επιλογές. Δεν θα κάνει, μάλιστα, εύκολα την κίνηση. Αυτός που δεν έχει επιλογές θα κινηθεί πιο άμεσα. Αυτό εξηγώ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν πάει?
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, σίγουρα.
0: Δηλαδή τώρα ο σπαλιάρας δεν θα κάνει κίνηση. Δεν χρειάζεται να κάνει κίνηση ο σπαλιάρας.
1: Και κίνηση να κάνει ο σπαλιάρας. Εντάξει, είναι γούστα αυτά τώρα.
0: Δεν είναι, παιδί μου, σαν μπορεί να μην σ' αρέσει ο Γιάννης. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί που έχουν επιτυχίες κινούνται λιγότερο. Είναι η φύση έτσι. Είναι η φύση έτσι. Κάνουν, τα θέλουν πιο απλά όλα. Έτσι πάει. Αυτό.
1: Έτσι πάει.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Για αυτούς που ψάχνουν αυτό το τάξη. Mm-hmm. Που ψάχνουν κάτι επιφανειακό.
0: Ναι, απλά το λάθος, το λέω για πέμπτη φορά σήμερα. Είναι λάθος, είναι λάθος, παιδιά. Αυτό δεν είναι η άποψή μου. Είναι λάθος να λέει κάποιος, πω πω, τι μου τύχε πάλι, τι γκαντέμις που είμαι. Όχι, δεν είσαι γκαντέμις. Όταν σου έρχεται αυτό μόνο του και δεν το επιλέγεις εσύ, δεν θα με γκαντεμιάς. Σημαίνει ότι τα έχεις αφήσει όλα στην τύχη. Επομένως, η τύχη σου φέρε αυτό. Έτσι, αν εσύ επιλέξεις κάτι και σου βγεις κάρτο, τότε θα πεις τι άτυχος που είμαι. Πω πω, επέλεξα κάτι και μου βγήκε κάτι άλλο. Είδα κάτι άλλο και μου βγήκε κάτι άλλο. Όταν σου έρχεται κάτι μόνο του, δεν είδες κάτι άλλο. Είδες κάτι που απλά έρχεται και σου το επέλεξες επειδή απλά ήρθε. Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά?
1: Ναι, έτσι, έτσι είναι, όπως το λες.
0: Και υπάρχουν πολλοί άντρες που είναι έτσι. Που πάνε στα σίγουρα. Δεν θέλουν να βγουν από την comfort zone που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή.
1: Ναι, όντως, αυτό αλήθεια είναι.
0: Και ο Βασίλης λέει, και εγώ σαν το σπαλιάρα. Τα θέλω πιο απλά. Έχω καλό μάθει.
1: Έτσι λέει ο σπαλιάρας.
0: Όχι, όχι. Ο Βασίλης λέει σαν το σπαλιάρα. Έχει καλό μάθει.
1: Ωραία, στον δρόμο που χάραξε ο σπαλιάρας. Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Του μοιάζει καθόλου. Ναι, ναι. Του μοιάζει καθόλου. Έχει κακομάθει, λέει, με αυτές που του την πέφτουν. Ναι, ο σπαλιάρας, ναι, όμως, ο σπαλιάρας όμως με αυτές που του την πέφτουν έκανε κάτι. Με αυτές που του την έπεφταν έκανε κάτι. Ο Βασίλης δεν κάνει κάτι.
1: Τότε τι του αρέσει?
0: Άρα πώς έχει καλομάθει? Πώς έχει καλομάθει?
1: Έλαντε.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Ο σπαλιάρας έφτασε, ναι, έναν αριθμό, το έχει δηλώσει κιόλας. Τι αριθμό έχει φτάσει ο σπαλιάρας? Θυμάσαι το νούμερο?
1: Δεν ξέρω, 2000, ξέρω ότι είχε πει 4, τι είχε πει, δεν ξέρω.
0: Όταν είχαμε φτιάξει το Simple Man, είχαμε φτάσει στον αριθμό, τα likes είχαν φτάσει στον αριθμό γυναικών του σπαλιάρα σε κάποια φάση, τον πρώτο χρόνο, δεύτερο χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Γεωργίου λέει, έχω προσπαθήσει σε περίπτωση που η απόρριψη ήταν δεδομένη, η χειρότερα φτιαχτεί. Πλέον δεν την προσμέτρησα, αλλά το διασκέδασα. Μάλιστα. Είναι και διασκεδαστική μερικές φορές. Έτσι.
1: Δεν άκουσα τι είπε, τι έκανε.
0: Τη διασκέδασε την την απόρριψη ο Τζόρτζ, ο Γεωργίου.
1: Και καλά έκανε. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Δεν μπορούμε πάντα να τα βλέπουμε έτσι, αλλά αυτό είναι το καλύτερο.
0: Ο Γιάννος Καλησπέρι στη Λουλία, που το όνομά της του θυμίζει δροσερή πηγή κατευθείαν από βουνό, πρέπει να είναι γλυκιά και στην πραγματικότητα. Είναι. Μάλιστα. Μάλιστα τώρα, ήσουν σαφέστατη. Θες ο άντρας να κάνει την πρώτη κίνηση, έτσι. Αλλά δεν φοβάσαι την απορρίψη, έτσι. Αν σου αρέσει κάτι και δεν παίρνει ο άλλος μπροστά, θα μιλήσεις.
1: Όχι, δεν φοβάμαι.
0: Όχι.
1: Δεν φοβάμαι την απορρίψη, δηλαδή, όχι.
0: Προτιμάς να τσαλακωθείς από το να χάσεις κάποιον που σου αρέσει πολύ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι πάει.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ, το είπε και η Λουλία. Ναι, εντάξει, θέλει και αυτή την κίνηση από τον άντρα. Ωραία, ωραίο είναι. Νιώθεις γυναίκα, ρε παιδί μου. Αλλά αν δεν την κάνει, δεν θα αφήσουν να πετάξει το πουλί. Έτσι δεν είναι? Άμα είναι και λεπούρι ο άλλος.
1: Εντάξει. Δοκιμάζεις μέχρι κάποιο όριο, δίνεις κάποιες ευκαιρίες. Αλλά
0: αν έχεις ένα τύπο σαν τον Βασίλη που δεν την πέφτει, έτσι, θα του την πέσει εσύ.
1: Δεν την πέφτω εγώ. Πολύ σπάνια το κάνω αυτό. Δεν το κάνω. Τι να κάνω, έτσι έχω.
0: Έτσι έχεις μάθει.
1: Σε αυτό δεν είμαι
0: ναι.
1: αποφασιστική. Είμαι είναι και κάτι που δεν είμαι αποφασιστική.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είσαι και Λουλία που όταν θέλει κάτι πολύ θα το κάνει. Έτσι.
1: Γι' αυτό σε αυτό το τομέα.
0: Γι' αυτό ναι. Η Λουλία έγινε θρύλος. Θρύλος. Είναι θρυλική ακροατρία η Λουλία. Είναι θρύλος. Είναι ακροάτρια θρύλος. Και είναι ακροάτρια, έχει περάσει την 20 ετία, έτσι. Είναι ακροάτρια πάνω από 20 χρόνια. Είναι αυτή τη στιγμή, μετά τη φυγή της Κασάνδρας, είναι η παλιότερη εν ενεργεία ακροάτρια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Είναι πάνω από 20 χρόνια.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Εντάξει, και ο νέος, ωραίος. Εντάξει.
1: Σωστό εσύ και αυτό. Ναι.
0: Εσύ πόσα είσαι, ακροάτρια?
1: Τι πόσα είμαι?
0: Πόσα χρόνια ακροάτρια?
1: Εγώ δεύτερος χρόνος είναι.
0: Μόνο? Παραπάνω νομίζω ότι
1: Όχι.
0: Μόνο δύο,
1: Δεν είναι, μόνο δύο, ναι.
0: Είδες, μιλάμε τόσο συχνά που μου φαίνονται παραπάνω τα χρόνια.
1: Δεν μπορούσα να ακούσω την εκπομπή.
0: Τόσο συχνά που μου φαίνονται παραπάνω τα χρόνια.

0: τραβάει. Θα προσπαθήσω να το φέρω στα μέτρα μου. Εντάξει, δεν θα πάω να την πιάσω από το χέρι, δεν είμαι άγαρμπος. Θα προτείνω βασικά να βγούμε. Εάν δω ότι δεν βγαίνει έξω μαζί μου, εντάξει, εκεί δεν θα το κουράσω. Εντάξει, νομίζω ότι το να στήσω μια κοπέλα να βγείτε το βράδυ, οι δυο σας, είναι μια ευθεία πρόταση. Και όποιος θεωρεί ότι δεν είναι απόρριψη η αρνητική απάντηση, απλά δεν θέλει να σηκώσει το βάρος μιας απόρριψης. Απόρριψη είναι. Αν η κοπέλα σου πει όχι, είναι απόρριψη. Και αν δεν την προτείνει κάποια άλλη μέρα, είναι απόρριψη. Ξεκάθαρη απόρριψη. Η απόρριψη τώρα που να σε σπρώξει, όπως λέει ο Βασίλης, την ώρα πας να τη φιλήσεις, είναι κινηματογραφική, δεν είναι πραγματική απόρριψη, είναι σουρεάλ.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω.
1: Έγινε. Καλό βράδυ, Αλέξανδρε.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.

Again and again and again, την ερχόμενη Τετάρτη στις 12. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, τέλος για απόψε.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.